0: θα θέλετε να ζητάμε.
1: Ήρθαμε να βγάλε δυνατόν τους ανθρώπους που τραμάζεται που για αυτό την υπόθεση που υπόθεση την ιστορία της λήξης.
0: Ήρθαμε να βγάλε
1: Ήρθαμε να βγάλε
0: Ήρθαμε να βγάλε